τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

σβήγα τον τύργα την καρδιά.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα αναφτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σορθά να μένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
2: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε ο Κνέα!
2: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
3: Γιο, τι μαρίτσας!
2: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Ah!

Εντάξει,

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Το Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι.
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
4: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play. Τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316-015-188 και 6943-99-55-50.
3: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γιαννιτσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το Στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο Στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το Στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το Στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-587-131. Μεζεδοπολείο το Στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
5: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, πουλόπο μοφέ πορπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέ αναμύρισμε.
6: Σόνα, Ελλάς λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
6: Εύρα κέντρων για τη χαράντη θα ατέρασε.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
6: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
6: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα
2: στο καραντένι. Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον Άβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: άλλος φανερόπος και να τα μήνα τον εμένα.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης. Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι. Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυφθήσω στο μαμπό σου θα αναμένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετέ με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
5: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθάνα με ένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976 514 063 και 6943 119 933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technic. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ, στον Άβλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
2: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου.

0: Επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιοτεχνία μουσαμάδων και τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Πετώντας κινένταμα στο καραντένι. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε που λυρθήσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι, ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα, ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο, ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο, ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στο ταούλι, ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη, Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά, μέχρι 12 ετών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Το Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85 Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φύσω στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Yes, yes, yes.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
2: Φάμε πουλί φίξω στο μαμπό σορθά να μένω ακόμα.
1: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 6 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Δασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
2: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Με ζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Με ζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Με ζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Τα μελισσίδια έρχονται αγγλικά να μυρίζουνε.
1: Versus Beach Bar, εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus, θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα, μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar, μαγεία, το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα, Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα

0: όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: φασόνα.
1: Το θα είναι τώρα.
2: Για το ποιο λες το φορέ?
1: Για με το πόντου Άννας Μαγάρι.
2: Άνοιξαν το ράδιο και άξονατς. Και στο YouTube παέχνα όλα τα εκπομπάς.
1: Βρεγάρι ακούατς. Αμα και το ίδιο.
2: Τότε θα αναμέντς ούστε να έρθει η πρώτη τη τριγωμινά και σκαλώνε τα εκπομπάς.
1: Α, έτσι αν είναι καλό. Με δύο εβδομάδες κι άλλο. Ας βάλουμε και ένα ρακόπον.
2: Βάλε και για τεμέν πα και πάω να φτάω σε και ένα φούστουρον.
1: Γάρι με τη χτινή το βούτουρο, ναι.
2: Ναι, ναι, με τη χτινή, με τη χτινή.
3: Ναι, είναι γεγονός. Το Πόντου Άνασμα ξανά μαζί μας από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Συντονιστείτε.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Ξεκινάμε ζωντανά. Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, Μπάμπης Ιωακιμίδης στο τραγούδι, Τάσος Πετρόπουλος στη λύρα, Μιχάλης Σιώπης στο κλαρίνο, Γιάννης Καμπάς στο αγγείο και Νίκος Τσιπίδης στο θεούλι. Εσείς απλά συντονιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες και στο Πόντου Άνασμα.

0: Ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είνος ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζα και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτω.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλώς ήρθατε στην έναρξη της εκπομπής Πόντου Άνασμα. Σήμερα Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου. Ελπίζουμε να έχετε περάσει όμορφα το καλοκαίρι σας, να έχετε πάει τις διακοπές σας, τα ταξίδια σας, τις θάλασσές σας, τα βουνά, τα πανηγύρια, τα ποντιακά και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε κοντά μας μια παρέα αγαπημένων καλλιτεχνών, φίλων. Ο Μπάμπης Ιωακιμίδης στο τραγούδι. Μπάμπη, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα σου καλή αρχή ευχόμαστε. Καλό χειμώνα, με υγεία.
0: Θα είναι καλή αρχή με τεσάς παρέαν. Στην Λύρα έχουμε σήμερα και στο τραγούδι τον Πετρόπουλο, τον Αναστάση, τον συνονόματό μου.
1: Άκου να δεις τι έγινε τώρα, να το πούμε, μπας και ανοίξει η φωνή του Τάσου.
2: Καλησπέρα σε όλους, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και δίνω το λόγο στον Πάπη, γιατί αυτός είναι και δεζές η παρέα.
1: Ναι, μπράβο. Ψυχή της παρέας είμαι, που μου αρέσει οι άνθρωποι να γελάνε και να είναι χαρούμενοι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Οπότε, ξέρεις, λίγο απ' όλα κάνουμε. Τον αγχώσαμε πριν που το είπαμε θα τραγουδήσεις εσύ και εμείς θα σε ακούμε και έκλεισε η φωνή του, το πιστεύεις?
0: Το πιστεύω.
1: Άστα.
0: Το πιστεύω, μόνος του θα, μόνος
1: ένα,
0: του θα πάρει.
1: Τι κερνάμε, ο κύριος Μαρμαρίδης στο κοντρόλ. Ένα ψυγείο για τον κύριο. Για τον κύριο Πετρόπουλο, θα ρίξει η φωνή του.
3: Μην φεύγετε κύριε Μαρμαρίδη, για σας λέμε. Μην φεύγετε, σας εδώ σηκωθήκατε.
0: Μόνο τη μάρκα πείτε μας και τις διαστάσεις.
1: Εγώ το ψυγιάκι μου το πήρα, Μαρμαρίδης έκανε δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Γιωρίκα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσετε, με συγχωρείτε τώρα, εντάξει. Προσπαθώ να μας πάω στον πάγο λίγο, να είμαστε πιο, αν είναι πιο χαλαροί.
0: Είμαστε ωραία, είμαστε. Δεν έχουμε θέμα. Είστε όλοι έμπειροι. Ο Μιχάλης ο Σιώπης σήμερα στο Κλαρίνο, στην παρέα.
3: Καλησπέρα φίλε Τάσο.
0: Καλώς ήρθες.
3: Επιτυχία έχουμε στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
3: Συνεχίζουμε ακάθετη.
0: Όσο είστε δίπλα μου έχουμε επιτυχία, παιδιά. Αυτό είναι δεδομένο, ο κόσμος ανταποκρίνεται και μας περιμένει. Είχα ήδη τηλέφωνα από χθες, πότε ξεκινάς, άργησες και τα λοιπά, θα τα πούμε στην πορεία. Ο Νικόλας ο Τσεπίδης Ασιδράμα, Σουνταούλ σήμερον. Γεια σου Νικόλα, καλώς ήρθες.
4: Καλησπέρα Τάσο, καλή αρχή, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά Νικόλα. Και ο Καμπάς ο Γιάννης θα είναι στην παρέα μας, μόλις αφιχθεί γιατί είχε ένα θέμα. Θα τον παρουσιάσουμε στον κόσμο. Πάμε λοιπόν, όπως κάθε εκπομπή πρώτη του μήνα, ας λέμε και για τον Οκτώβριο. Ο Τριγωμηνάς, το όνομά του ο μήνας το οφείλει στη γεωργική εργασία του τρίγου των Σταφυλιών. Στα Σούρμενα ονομαζόταν Οκτώβριος, στην Ινέπολη και στα Κωτίωρα Αηδημήτρης, στην Ινόη Αηδημήτρης και Πατάλτς, από την εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου. Ασύνηθες είναι το όνομα Γότσαγης. Και να δώσω και μία ακόμα. Τον Τριγωμηνάν μαζεύνε και σαμπάρ το πλαεύνε. Και σαμπάρια το πλαεύνε, σιμογκόν τρώγνε και χορεύνε. Έτσι να δώσουμε και κάτι παραπάνω εκτός την ανάγνωση του μήνα. Ας περάνω γρήγορα στα τρανά βιογραφικά των αγαπημένων φίλων καλλιτεχνών.
1: Πολλά τρανά.
0: Πήκατε κι άλλο τρανά γιατί κελέπω με τα γυαλία πά. Οπότε ξεφύγαμε. Ο Μπάμπης Ιωακιμίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κεχρό Καμποκαβάλας. Είναι ο μεγαλύτερος από 6 αδέρφια, ο γιος του Κυριάκου Ιωακιμίδη, από Κοσμά Τραπεζούντας και της Γαλήνης Αθανασιάδου, Αγρίδη και Αργαλή Τραπεζούντας. Κατοίκων Κεχροκάμπου. Η αφοσίωσή του στο ποντιακό τραγούδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, καθοδηγούμενος από τον πατέρα του Κυριάκου Ιωακιμίδη, έναν ταλαντούχο λυράρι και τραγουδιστή, ο οποίος αναγνώρισε το έμφυτο ταλέντο του γιού του. Μεγαλώντας σε ένα ποντιακό χωριό, ανέπτυξε μια βαθιά σχέση με την ποντιακή παράδοση και κληρονομιά. Τα πρώτα του ακούσματα περιλάμβαναν τους ήχους του πατέρα του αλλά και των συγχωριανών του, όπως ο Νικόλαος Σανξαρίδης, Σανξάρτς, Κώστας Δεσποινίδης, Τσουπίναγας, Αναστασία Μυρίδου, Ανάστα ή Αμυράβα και ο αείμνηστος Πολυχρόνης Παπαγιαννίδης, σε όλους γνωστός Πόλιος. Ξεκίνησε να ερμηνεύει τραγούδια από το ρεπερτόριο των μεγάλων Χρύσανθο Θεοδωρίδη και Γοργούλη Λαφαζανίδη. πάντα συνοδευόμενος από τον πατέρα του σε εκδηλώσεις και γλέντια, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Αργότερα ξεκίνησε το προσωπικό του καλλιτεχνικό ταξίδι, συνεργαζόμενος με σημαντικούς πόντιους καλλιτέχνες. Από πρώτη δισκογραφική του παρουσία καταγράφηκε το 2005 στο πολυμετοχικό δίσκο Ασμάτων Ποντίων Απάνθισμα του Παναγιώτη Ασλανίδη, όπου συμμετείχε μαζί με πολλούς άλλους νέους καλλιτέχνες της εποχής, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια με τη συνοδεία του Λυράρη Παναγιώτη Κογκαλίδη. Την ίδια χρονιά αποφάσισε να ασχοληθεί και να ακολουθεί στο κάλεσμα του συγχωριανού του Νικόλο Ζουρνατζίδη, συνιδιοκτήτη του Ιστορικού Ποντιακού Κέντρου Διασκέδασης Κορτσόπων, για να ξεκινήσει να τραγουδάει στην Αθήνα. Από το 2005 έως το 2011 υπήρξε βασικός στέλεχος του Κορτσόπων, συνεργαζόμενος με κορυφαία ονόματα του ποντιακού μουσικού χώρου και κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση μέχρι στιγμής. Έχει παρουσιάσει δύο προσωπικές δισκογραφικές δουλειές. Έτσι, φτάω λάθος?
1: Όχι, όχι.
0: Σωστά.
1: Με δισκογραφίες με μεμονωμένα κομμάτια είναι δύο.
0: Δύο. Το 2011 κυκλοφόρησε το Ασουκοσμά Συντάρωβα, όπου συνέπραξε με τον πατέρα του Κυριάκου Ιωακιμίδη. Ακολούθησε ο δίσκος του Ουρανού Τα Μερτιβένια, όπου στη λύρα του συνοδεύει ο καλεσμένος λυράρης σήμερα Αναστάσιος Πετρόπουλος, με τον οποίο αποτελούν καλλιτεχνικό δίδυμο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλές δισκογραφικές δουλειές, είτε φίλων καλλιτεχνών, είτε μέσα από προσωπικές παραγωγές single, όπως λένε τα σήμερα, οι οποίες διανεμήθηκαν κυρίως μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. Από τότε έχει εμφανιστεί σε πολλές εκδηλώσεις και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κατά τα single, πώς λένε τα σαποντιακά? Έναν τεκ και λένε.
1: Συμμετοχή, ας πούμε.
0: Έναν τεκ.
1: Ναι,
0: έναν τεκ τραγούδ. Όχι ολόκληρο δίσκο. Αστειεύομαι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι και αυτά.
1: Καλά
0: αυτά.
1: Όλα καλά είναι.
0: Φίλε Μπάμπη, εύχομαι τα χρόνια σου να βγουν όλα μέσα στα ποντιακά να είναι γεμάτα, να είναι ευχάριστα, να παράξεις έργο, να πράξεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κόσμος
1: πολύ
0: περιμένει πολλά από σένα. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου άποψη, ο κόσμος το λέει. Και ελπίζω να σταθείς άξιος συνεχιστής του παραδοσιακού ποντιακού τραγουδιού.
1: Το ελπίζω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε με αφοσίωση και σεβασμό την παράδοσή μας.
0: Έτσι. Ο Αναστάσιος Πετρόπουλος γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1983 στην Ξάνθη. Πέμπτο παιδί. Τράνι είναι μπα, λες. Πέμπτο παιδί του Παναγιώτη και της Ελισάβετ, είχε την τύχη να περάσει τα παιδικά του χρόνια στους τοξότες Ξάνθης, ξένιαστα, μέσα σε ένα ποντιακό περιβάλλον. Ο πατέρας του κατάγεται από την Ήμερα Ξάνθης, Σαλτικλή, και η μητέρα του από το Κρομνικό Ξάνθης, Σαρνίτς. Όπως και οι δύο είναι απόγονοι προσφύγων από τον Πόντο, από την Λωρία Μούζενας και τη Ριζούντα, είναι η απότερη καταγωγή του πατέρα, ενώ από το Άκταγ Ματέν είναι της μητέρας του. Εδώ και εγώ ασημάνα Άκταγ Μετελίσιμη. Οι ποντιακές του ρίζες, για να μην νομίζω Μαρμαρίδης ότι είμαι ματσουκάτης κατενός. Κι είμαι ματσουκάτης κατενός, αλλά η ματσούκα υπερίσχυσε να το, να ξέρετε το. Είναι η αλήθεια. Οι ποντιακές του ρίζες και η παρακίνηση του πατέρα του ήταν οι λόγοι που τον ώθησαν σε ηλικία 8 ετών να ασχοληθεί με τη λύρα. Το πρότυπο του αδερφού του Αντώνη που έπαιζε λύρα και του μπαμπά του που τραγουδούσε λειτουργήσε καταλυτικά στη σχέση που του διαμόρφωσε με την παράδοση. Η καθοδήγηση του Αντώνη στους πρώτους σκοπούς ήταν αρκετή για να δοθεί το ερέθισμα για να εξελιχθεί η σχέση του με τη λύρα με πειραματισμούς και προσωπικές αναζητήσεις. Τα πρώτα δειλά βήματα έγιναν στο Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Τοξωτών το 1997, όπου συνόδευε το χορευτικό τμήμα σε εκδηλώσεις. Την ίδια περίοδο αρχίζει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Ήμερας Ξάνθης. Σταδιακά η επαφή με τη λύρα και το τραγούδι εδραιώνεται. Και η πρώτη μεγάλη συνεργασία άρχισε το 2008 με το Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης. Ακολούθησαν πολλές συμμετοχές και εκδηλώσεις σε διάφορους συλλόγους της περιφέρειας, σε χωροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κλπ. Τελευταία μεγάλη συνεργασία είναι αυτή με το Σύλλογο Εύξηνο Πόντο Κομωτινής, που ξεκίνησε το 2015. Παράλληλα με τις παραπάνω συνεργασίες και δράσεις, το 2008 άρχισε η ενασχόληση με τον τομέα της χοροδίας στο Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης. Συστάθηκε η πρώτη χοροδία με πολλαπλές εμφανίσεις. Ταυτόχρονα δημιούργησε και λειτουργήσε ως χωράρχης την χοροδία του Συλλόγου Ποντίων Ήμερας. Από το 2015 είναι υπεύθυνος του αντίστοιχου νεοσύστατου τμήματος του Εύξηνου Πόντου Κομωτινής. Ιδιαίτερα αναφορά αξίζει να γίνει στην διοικητική του εμπειρία, καθώς από το 2004 εργάζεται ως καθηγητής ποντιακής, διδακτική του εμπειρία, καθώς και από το 2004 εργάζεται ως καθηγητής ποντιακής λύρας στα μουσικά σχολεία Ξάνθης και Κομωτινής. Με τα σχολεία αυτά έλαβε μέρος σε σχολικούς μουσικούς διαγωνισμούς που έλαβαν χώρα σε Ηράκλειο, Αθήνα, λαμβάνοντας διακρίσεις. Φίλε Τάσο, και σε εσένα πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι να,
4: καλά,
0: να γεμίσεις κι εσύ από την μουσική παράδοση τα χρόνια σου και να βγάλεις και μαθητές και κάποια στιγμή να, να έρχονται και εδώ οι μαθητές σου. Αν είμαι εγώ και ξέρω, μπορεί να μην είμαι, αλλά άμα ένα άλλο σκεφτάει εκπομπάς, να βάλω τους μαθητές σου, απες και παίζνε. Ο Νίκος Τσεπίδης γεννήθηκε το 1990 στην προσυνάδα του νομού Δράμας. Οι γονείς του, καταγόμενοι από το ίδιο χωριό, μετακόμισαν οικογενειακώ στην πόλη της Δράμας μετά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Οι ρίζες της οικογένειάς του εντοπίζονται στα λιβάδια της Γαλλίενας στην Τραπεζούντα, στην περιοχή της Ματσούκας του Πόντου. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε λίγο Cars και Ατάπαζα και Αϊκά.
1: Τα πάντα όλα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί.
0: Να μην είμαι πολύ, να μην κατευθύνω την κουβέντα του η μουσική. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον βαθιά επηρεασμένο από την ποντιακή παράδοση, ο Νίκος από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με την ποντιακή διάλεκτο τόσο στο οικογενειακό του περιβάλλον αλλά όσο και στην κοινότητα του χωριού. Παράλληλα, η έκθεσή του στα γλέντια του χωριού και στους παραδοσιακούς χορούς τον οδήγησε στην ενασχόλησή του με τον ταούλι. Ξεκίνησε να μαθαίνει ταούλι σε ηλικία μόλις 13 ετών και έκτοτε έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους πόντιους καλλιτέχνες. Κύριος στόχος της καλλιτεχνικής του πορείας είναι η διάσωση και η διάδοση της πλούσιας ποντιακής μουσικής παράδοσης στις επόμενες γενιές. Ο φίλος Σιώπης, δεν τον έβαλα τελευταία, τον άφησα γιατί θα αναφερθούμε για την χθεσινή εκδήλωση.
3: Θα το ήθελα.
0: Η οποία πρέπει να αναφερθούμε, γιατί άμα δεν αναφερθούμε σε αυτό, δεν κάναμε τίποτα. Σιωπή, θες να μας τα πεις εσύ, γιατί είναι πολλά τα δικά σου. Και...
3: εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
3: τα είπαμε πέρσι.
0: Μιχάλη Σιώπη, θα πάμε στην καταγωγή. Λοιπόν, γεννημένος το 87 στη Θεσσαλονίκη, καταγωγή από Σαμψούντα, Μερζιφούντα και Κιουμούς Ματέν του Πόντου. Ξεκινάει τις θεωρητικές και μουσικές σπουδές του και φτάνει σήμερα αυτή τη στιγμή να είναι καθηγητής σε γυμνάσιο, είσαι?
3: Ναι, σε μουσικό,
0: σε μουσικό σχολείο, σε μουσικό σχολείο γυμνάσιο, γυμνάσιο. Και διδάσκεις και κλαρίνο σε συλλόγους εδώ της περιοχής,
3: το
0: της Δυτικής. Μπράβο. Ο οποίος σήμερα θα τύχουμε και ένα, μια επιλογή δική σου. Θα μας...
3: θα έχουμε μια έκπληξη.
0: Ναι, μια έκπληξη. Θα έχουμε, είδες, φτάμε και happenings.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Σιώπης, γνωστός, γιος του γνωστού σε όλους μας του μεγάλου Κώστα Σιώπη, δεν μπορούσε να ξεφύγει από την οικογενειακή τέχνη, θα το πω. Οπότε έφτασες και εσύ να είσαι σήμερα ένας καταξιωμένος οργανοπαίκτης.
3: Μας κέρδισε η μουσική, η παραδοσιακή μας μουσική και το κλαρίνο και τα γενικά τα πνευστά.
0: Τα πνευστά, λοιπόν, και για να αναφερθούμε σε αυτό που επισκοπού τον άφησα τελευταίο τον Μιχάλη. Εχθές το μουσικό εργαστήρι των Ακριτών του Πόντου υπό τη διεύθυνση του φίλου του Λατζακλή Γιώργου, ο οποίος μας ταξίδεψε εχθές μαζί με τους φίλους τον Μιχάλη τον Σιώπ, τον Καμπάτο Γιάννη, τον Φωλίνο τον Βασίλη, τον Σταύρο τον Μιλιάδη,
3: τον Αριστοτέλη τον Αρχιτεκτονίδη,
0: τον Αρχιτεκτονίδη τον Αριστοτέλη από την Δράμα και έναν ακόμα ποιον είχαμε, τον Δημητριάδη, τον Βασίλη τον Μεγάλο, βέβαια,
3: και ο
0: Γιώργος μαζί κάνανε μια διάλεξη πάνω στο παμποντιακό όργανο Ζουρνά, για να ξέρουμε τι λέμε. Έγινε το πρώτο φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Δήμου Παύλου Μελά στο θέατρο, στο ανοιχτό θέατρο Τάσος Πετζηριανίδης, συγγνώμη, με συνδιοργανωτές βέβαια το Σύλλογο Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, και θύφτηκε το θέμα το τι ήταν η Ζουρνά στον Πόντο. Με ομιλητές του Βασίλη τον Πολατίδη, τον Μαρμαρίδη τον Σεραφείμ, ο οποίος είναι και κατασκευαστής του οργάνου αυτού, και το Ασβεστά του Βασίλη, ο οποίος ομιλητή. Είχαν όσοι ήταν εκεί και είχαν την τιμή και τη χαρά, γιατί ήμουν ένας από αυτούς, είδαμε και παίκτες από την Αθήνα, οι οποίοι δεν είχαν επαφή με ανθρώπους που έπαιζαν εδώ στη Μακεδονία, Καβάλα, Δράμα, Σέρες, που είχαν έστω μια επαφή και ένα άκουσμα. Εμείς είδαμε σήμερα και παιδιά τα οποία παίζανε αυτό το όργανο και το παίζουν και ωραία. Ένα όργανο το οποίο τίνει να εξαφανιστεί. Τι λες, Μιχάλη?
3: Αρχικά να ξεκινήσω και να δώσω τα συγχαρητήρια στον φίλο Γιώργο Πλατζακλή, γιατί ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία, ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ και πολύ καλά έκανε. Γιατί όπως είπες, το όργανο δεν τίνει ακριβώς να εξαφανιστεί, απλά το είχαμε πολύ καιρό στο περιθώριο. Κακά τα ψέματα, αν μου επιτρέψεις να κλέψω δύο λεπτάκια από...
0: Όσο χρόνο θέλεις.
3: Κακά τα ψέματα, το όργανο έτσι από μόνο του έχει έχει κάποιες δυσκολίες ως προς το παίξιμο, γι' αυτό και επικράτησε ένα άλλο όργανο όπως η λύρα, πνευστά το κλαρίνο, έτσι. Το όργανο παίζει, η ζουρνά παίζει από ένα τόνο, είναι πολύ δύσκολο να το κουρδίσεις. Φυσικά όσοι ήταν και χθες στην εκδήλωση καταλάβανε ότι και πολλοί είχαμε πρόβλημα με τα καλάμια μας.
1: Έτσι, να φυσήξεις δύσκολο.
3: Να φυσήξεις δύσκολο, να βρεις το κατάλληλο καλάμι δύσκολο, να κουρδίσεις δύσκολο και πολλά άλλα έτσι, μουσικολογικά θέματα και τεχνικά. Οπότε το είχαμε στο περιθώριο για πολύ καιρό. Φυσικά είχαμε και το πρόβλημα του ξεριζωμού, οπότε και αυτό λειτουργήσε αρνητικά. Πολύ σωστά λοιπόν και καλά έπραξε ο Γιώργος, να του πω συγχαρητήρια και να πω και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, γιατί ουσιαστικά προσπάθεια ήταν αυτό, που βρεθήκαμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να προβληματιστούμε όλοι μαζί ως προς την εκτέλεση του ζουρνά, έτσι. Εγώ χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ και είμαι σήμερα με τον Μπάμπη, γιατί να το πω και αυτό, ότι πέρσι κάναμε για πρώτη φορά μαζί έτσι μια προσπάθεια, παίξαμε στο χορό της Αυγής πρόγραμμα με ζουρνά, ναι, για πρώτη φορά. Mm-hmm. Όταν λέω πρόγραμμα με ζουρνά, όχι ένας χορός μεμονωμένα, αλλά ποτπουρί.
1: 20 λεπτά, ας πούμε, πρόγραμμα σε ΡΙ 30, κάπως έτσι. Προσπαθήσαμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα για να ακουστεί.
3: Ο Μπάμπης χωρίς κανένα ενδιασμό, το είπα μία μέρα πριν, δύο μέρες πριν, δεν θυμάμαι και εγώ, του είπα τελευταία στιγμή να κάνουμε ένα πρόγραμμα με το ζουρνά. Το είδε κατευθείαν θετικά και έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι να υπάρχει απήχηση και ανταπόκριση στους νέους να ασχοληθούν και με αυτό το όργανο. Και κάποια στιγμή να πούμε, ρε παιδιά, ναι, okay, το κλαρίνο ωραίο, δυνατό, έχει δυνατότητες, είναι αξιόλογο, παίζει τα πάντα, έτσι σήμερα παίζει τα πάντα, από ευρωπαϊκά, ξένα, λαϊκά, παραδοσιακά και τα πάντα, έτσι. Αλλά γιατί όχι να πάμε και στο πρωτότυπο.
3: Πολύ σωστά τα λες. Μπορεί το κλαρίνο να επικράτησε λόγω δυνατοτήτων, έτσι, και γιατί μπορεί να κάνει πολύ παραπάνω πράγματα τεχνικά σαν όργανο και γι' αυτό επικράτησε ένα του ζουρνά, κυρίως το ΚΑΣ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαγράψει τα αρχαίγωνα πνευστά, όπως είναι ο ζουρνάς.
0: Μιλάμε για ένα όργανο, ένα ρόλο, έτσι. Αρχαίο ελληνικό όργανο, ο Ξίαυλος, ο οποίος επένε πρώτος συμμάχη, έφευγε τελευταίος με την Αποθαμένς και επίνεν όλα τα κοινωνικά τότε.
3: Και να πούμε, ναι, ότι πρωτοστατούσε όλα, έτσι, τα δρόμενα, έτσι.
0: Ήταν κυρίως για τις γιορτές, στα Παναθήνια, στις θυσίες. Τότε οι αρχαίοι Έλληνες επήραν μετατό. Εκείσαν και σκούσαν που λέμε εμείς μετατό. Οπότε είναι ένα όργανο το οποίο δεν είναι ξένο και κυρίως δεν είναι ούτε αθηγάνικο, να πούμε, που το λένε ορισμένοι, ούτε τουρκικό. Προφανώς θα είχαν και αυτοί κάποιο στυλ ζουρνά οι Τούρκοι, αλλά αυτό μιλάμε τώρα στον ελλαδικό χώρο με ιστορία χιλιάδων ετών. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς πέρασαμε καλά. Ελπίζουμε ο φίλος Γιώργος να το ξανακάνει με περισσότερους φίλους προσκεκλημένους μουσικούς, να αναπτυχθεί κι άλλο σε βάθος το όργανο αυτό. Εμένα μου ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Κέρδισα αρκετά, οπότε οψόμεθα. Χαίρομαι που είστε δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, που αφήσατε τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, τις δουλειές σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και είστε εδώ δίπλα στο ράδιο Ακρίτες και στο Πόντου Άνασμα και στο πλευρό το δικό μου και του φίλου Γιώργου του Ιχολύπτη μου εδώ, ο οποίος Έβαλε τα καλώδια, ετοίμασε τα κάμερα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο,
3: έχει το ψυγείο έξω.
1: Σε καλό θερματοφύλακα.
3: Το ψυγείο είναι κλήρωση.
0: Το ψυγείο, εσύ και στο ψυγείο συμπρίζα να βλέπουμε αν δουλεύει.
3: Μπος.
0: Λοιπόν, εσείς αγαπητοί ακροατές, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο Πόντου Άνασμαν, στο Instagram και στο Messenger, καθώς επίσης και στο ράδιο Ακρίτης του φίλου Γιώργο. Και επίσημα θα σας παρακαλέσω από εδώ, από το βήμα του μικροφόνου, όσοι έχετε δυνατότητα να ακολουθήσετε το Πόντου Άνασμαν για να ξεπεράσω τους 1000 followers, έχω ήδη 717 σήμερα. Λοιπόν, για να μπορώ να κάνω live από εδώ μέσα και να ανεβάζω και να ελέπετε. Θέλω άλλους ούτε 300. 300 με τον Λεωνίδα, ρε παιδί μου, άλλοι θα ευρύονταν. Τι λέτε? Λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια, αγαπητοί ακροατές, ενημερώστε τους φίλους σας. Ελπίζω μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη να έχουμε πετύχει αυτό το σκοπό για να ξεκινήσω και εγώ τα live, για να πω εδώ μέσα από το στούντιο, ο Γιώργος εκεί από το κοντρόλ του, έτσι.
5: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
6: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
5: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
6: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
5: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
7: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
9: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
10: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
11: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
12: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου, στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς, σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
10: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.
0: Παιδί, αν το λέτε, τραγουδούμε.
1: Πάμε σε χαμελέτε.
0: Πάμε. Πού είναι και τα χαμελέτα σπαϊχάθα μου λέτε. Και η φουφού και τα... Λοιπόν, Τάσο, το πρώτο τραγούδι.
1: Θα το πει ο Τάσο. Θα το πει κιόλα. Χωρίς φωνή. Έχουμε περάσει άλλα κι άλλα. Τώρα μην τρέπεστε. Δεν μας ακούν πολύ.
13: Εγώ τραγουδό δεν είμαι κότσα.
1: Παίξε μας ένα μακριά. Ας πούμε λοιπόν. Ξεκινήσουμε την ταυτότητά μας.
0: Έτσι.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Τελικά είχε δίκιο ο Μπάμπης. Γεια σας αγαπητοί ακροατές, γεια σας φίλοι μου. Ο Μπάμπης είχε δίκιο, Αναστάση, ότι το έχεις και είσαι και τσουρόθενη λαλίας, μια χαρά.
1: Τα είπα, ξέρεις τι τώρα. Είναι για ψυχολογισμό αυτό. Καμιά φορά αγχώνεσαι.
0: Τρακαρίε που
1: όλοι το παθαίνουν αυτό.
0: Στο ραδιό ακριτές.
1: Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και ψυχολογία. Εμείς τον επηρεάσαμε αρνητικά. Του κάναμε πλάκα.
0: Τον φορτίσαμε, ναι.
1: Τον φορτίσαμε και έχει συμφωνήσει. Τώρα και... άνοιξε όμως. Τώρα.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο πόντου άνασμα. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα αναγνώσω μετά που θα μπούμε, μετά το διαφημιστικό. Λίγο, Γιώργο μου, γράφεις εκεί, το γράφεις. Συνταγή, το έκθεση γράφεις.
1: Έχει τα παραδόσεις με τα ψυχή.
0: Παίρνει τηλέφωνα.
1: Αύριο.
0: Δεν για τη δουλειά σου κανονίζει, ρε. Εδώ εκπομπή είναι 7 μέρε. Τον κόσμο να χαρεντερίζομαι, ρε. Αυτά τα
1: τάφια. Πωλήσει, ρε.
0: Λοιπόν, οπότε αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διαφημιστικό, ένα πεντάλεπτο, να αναπαυτούν λίγο και τα παλικάρια εδώ.
1: Πάμε στο μέρος και έρχομαι.
0: Και ξανά εδώ μαζί σας για πολύ πόντο άνασμα.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Με τον ταχυνένταμα
4: σου καραντενή. 10 χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
5: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθαναμένο ακόμα.
4: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης.
6: Εσέ πουλί μεγάπες, αρέσε με χώσο.
4: Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβας στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα.
7: Μου,
3: στο Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα Πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Auto Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

0: Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-77-29-20.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ποντουάνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Ποντουάνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ποντουάνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Αριζόνα. Έλα, λέω Σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιο, Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει μετά το διάλειμμά μας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας την πρώτη μέρα, στην έναρξή μας. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε να δώσουμε μερικά από αυτά στον αέρα. Αν θα προλάβω όλα, πιστεύω. Μην με κυνηγάει το κοντρόλ ο Μαρμαρίδης, λαίζει τα χέρια. Είναι εδώ κοντά μας. Η Μαρμαρίδου η Φωτεινή, ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Στεργίδη Μαρία, ο Λαζαρίδης ο Αβραμ από τους Ακρίτες, η Μαριλένα Χαραλαμπίδου από το Κορδελιό, η Δαμιανίδου η Χριστίνα επίσης από Ακρίτες, η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου, η γνωστή σε όλους Σόνα, η οποία συντροφεύει την φωνή μου και εμένα στο διαφημιστικό σποτάκι που ακούτε, στους χορηγούς της εκπομπής, τους οποίους ευχαριστώ που άλλη μια χρονιά είναι δίπλα στην εκπομπή Πόντου Άνασμα και στο Ράδιο Ακρίτες. Είναι εδώ η Παλαχίδου Ηλιάνα από το Διοικητικό και ο Σημειονίδης ο Γιάννης, ο Μπάμπης ο Παρασκευόπουλος, οι φίλοι μας Στάνια Μητρούλη και ο Νίκος ο Δαμιανίδης, οι οποίοι σήμερα έχουν τα 20 χρόνια επέτειου. Να ζήσετε παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, να χαίρεστε την όμορφη οικογένειά σας. Η Μελίνα Πορτολίδου επίσης κοντά μας, ο Νίκος ο Τσολερίδης εύχεται καλή σεζόν στα Ποντιακά Ερτζιανά με πολλά μου χαπέτια. Ο Χάμπος ο φίλος ο Χαραλαμπίδης ο Γιάννης, απουσίαν ο σήμερον αλλά και πειράζει δικαιολογημένη είναι, χαιρετία σε όλους και τους μέσα και τους έξω. Σας αγαπώ, τους μέσα εννοεί εμάς εδώ και τους έξω στα διάδρομο. Να σε καλά Χάμπο, κοντά μας σίγουρα και σύντομα. Η Δέσποινα Οργαντζίδου, ας διαβάζα το από απές γιατί απέξαν λίγο δύσκολο τα μηνύματα. Καλή σεζόν στην εκπομπάρα μας. Η επιλογή των καλεσμένων εξαιρετική για πρεμιέρα. Κάτι φτάμε εμείς Δέσποινα, κάτι ξέρουμε. Σερετία στην παρέα μου, στη Γιώτα που δουλεύει και θα ακούσει την εκπομπή στην επανάληψη, στην ομάδα του Πόντου Άνασμα και σε όλο το ακροατήριο, καλή απόλαυση. Και σε εσένα καλή απόλαυση, ευχόμαστε να μας ακούς πάντα και να συμμετέχεις με τα μηνύματά σου. Η Τιτοπούλου η Έλενα, να πείτε κύριε Τάσο τον κύριο Πετρόπουλο να τραγουδήσει γαράσαρι. Έξι σαν Αναστάση. Θα παίξεις. Είναι τόσο γλυκή η τατή Έλενα, η φίλη μου, η οποία δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Η Έλσα Χατζιαναγνώστου μας εύχεται καλή αρχή και καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Έλσα. Ο Κώστας ο Παναγιωτίδης από το Ρεόκαστρο, με τα ξυλία εκεί, τα ξύλα τα, για καυσόξυλα κλπ. Παναγιωτίδης, καλές εκπομπές, καλή αρχή εύχομαι. Άλλη μια χρονιά να ξεχυλήσει το στούντιο από την παράδοση. Χαιρετισμού στην παρέα σας. Να είσαι καλά, Κώστα. Ο Γιωρίκας ο Ταρατσίδης, ο Λαλασσιμένων, ας η Γερμανία, χαιρετία, καλή έναρξη, πολλά φιλιά τους καλεσμένους. Η Κατερίνα η Δεμπερδέμη, χαιρετία στην παρέα, καλή αρχή με υγεία και ευλογία. Ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης επίσης κοντά μας, η Έφη Μετενίδου, η Κική Ταρατσίδου. Ξανθοπούλη Σοφία, Παρασκευοπούλη Κυριακή, η Θεατέρα. Η Πεθερά μου, η Πόπη Ταρατσίδου, ζωή payment επίκαση. Γιώργο, σε έλειψε, Γιώργο, σε έλειψε. Ναι, ναι, τον έλειψε τον Γιώργο, θα το πούμε, μάλλον θα το πούμε. Η Φανή Μπάγιο και ο Ταρατσίδης, ο Γιώργος στέλνουν την αγάπη τους. Καλή αρχή και χαιρετισμού σε όλους. Και είναι επίσης μαζί μας ο Τοκμακίδης, ο Γιάννης, η Άννα Ζυγοπούλου και η κόρη τους, η Αγγελίνα. Και κλώσω τη σελίδα και λέω τώρα λοιπόν, ο αγαπημένος ο ακροατής μας ο Γιάννης ο Κιζηρίδης από Σκίδρα μας στέλνει την αγάπη του, ανησύχησε είναι η αλήθεια και μας ψάχνει, εδώ είμαστε Γιάννη, ολόκληροι είμαστε εδώ για σας, για όλους τους αγαπητούς καλεσμένους, ακροατές, φίλους της εκπομπής και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήδη έρχονται μηνύματα από επαρχία, από Δράμα, από Αθήνα. Χαιρόμαστε να είσαι εδώ στην παρέα μας, αν και λίγο μακρά, εκεί στο Μπαλκονόπος, με πολλά πολλά με ζεκλίκια να έχεις εκεί στο τραπέζι και να μας απολαμβάνεις. Και να δώσουμε λέει και πολλά χαιρετίσματα στον Μπάμπη και στον Τάσο, οι οποίοι έχουν να δώσουν πολύ στο μέλλον στα Ποντιακά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε επίσης.
0: Ο Γιάννης ο Σπυρίδης, ο γείτονάς μου, από Καβάλα μας ακούει τα φιλιά. Εδώ ακούμε μόνο Πόντου Άνασμα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη.
1: Πατριώτης.
0: Έτσι. Η εκπομπή όλη αφιερωμένη στην πιστή φίλη και ακροάτρια Δέσποινα Οργαντζίδου από τη Μελίνα Πορτουλίδου. Στο Μιχάλη του Γκαβούκη που μας ακούει από Κέρκυρα. Στη Μέρη την Παπαδοβούλου που μας ακούει από Κοζάνη. Και επίσης η Κωνσταντινίδη Ιωάννα από Αθήνα. Χαιρετισμούς από Γιάννα, Άννα, Πόπη, Ελεονόρα, Ρένα, Σοφία. Καλή ακρόαση να έχετε κορίτσια. Και επίσης ο πρόεδρός μας, Ο πρόεδρος των Ακριτών, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, μας εύχεται καλή σεζόν και καλές ακροάσεις στους αγαπητούς μας ακροατές. Συνεχίζετε λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Εμείς είμαστε εδώ, τα καταγράφουμε και καλή ακρόαση. Μαρμαρίδη, έχεις να μου στείλεις τίποτα μέσα? Μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Όσοι τηλεφωνείτε στο κοντρόλ και δίνετε παραγγελίες για τραγούδια τυχόν και χαιρετίσματα για τους καλλιτέχνες και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, δεν θα τα παραλείψουμε, να ξέρετε. Επειδή δεν ακούστηκαν τώρα, είναι πολλά, θα ακουστούν αργότερα. Έφη Μετενίδου, τα φιλιά μου στους εκλεκτούς γονείς σου και στα εκλεκτά πεθερικά σου. Και στον αδερφό στο Γιάννη, πέρα τον Ασπέρ και εκείνος κανένα τηλέφωνο, βρε. Μιγουεύ την παραντσάπαν με το ίντερνετ, τώρα στείλουν ένα μήνυμα, πέρα τον. Μετενίδη Γιάννη, ακούς? Τι ακούει. Λοιπόν, παιδιά, ο λόγος εσάς. Κάτι κάνετε τελευταία, έχετε κάποια δουλειά στα σκαριά, δεν είπαμε κάτι.
1: Κάνουμε κάποια πράγματα, mm-hmm. Τώρα την περίοδο του καλοκαιριού είναι αρκετά δύσκολο να μπεις σε στούντιο να ηχογραφήσεις. Από τις συνεχείς εμφανίσεις είμαστε λίγο πιο κουρασμένοι και σίγουρα. Καλό είναι να υπάρχει μια περίοδος, η χειμερινή είναι η καλύτερη θεωρώ, που πάλι υπάρχουν εμφανίσεις αλλά όχι στο επίπεδο του καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή θα πάμε σε μια εκδήλωση μία φορά την εβδομάδα ή δύο, μία συνήθως. Οπότε
0: έχεις περισσότερο χρόνο,
1: είσαι πιο ξεκούρας, πιο έτσι. Καθαρό μυαλό και μπορείς να παράγεις, ας πούμε. Οπότε είμαστε καθοδόν, ναι, κάνουμε κάποια πράγματα, ετοιμάζουμε.
0: Ωραία, σταδιακά. Είμαστε εδώ για να τα μοιραστούμε με τον κόσμο, όποτε τα έχετε έτοιμα. Χαρούμε πολύ να τα βγάλουμε έξω.
1: Εννοείται, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το Ράδιο Ακρίτες είναι εδώ για τους καλλιτέχνες όλους. Ειδικά για εσάς που είστε αδυναμίες, να μην τα
1: πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ό,τι θέλετε, παιδιά, και όλοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δουλειές, οι οποίες είναι να προβληθούν, γιατί του Ράδιο Ακρίτες είναι εδώ. Η ομάδα του Ράδιο Ακρίτες, του Πόντου Άνασμα, θα σας στηρίξουμε εφόσον μας αγαπάτε κι εσείς και μας πλαισιώνετε στο Πόντου Άνασμα. Ευχόμαστε πάντα να πράτετε. Και όσο πράτετε, και εμείς θα είμαστε εδώ να δείχνουμε τα έργα σας.
1: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιερώσω ένα τραγουδάκι και εγώ στην οικογένειά μου, από το λεμόνι. Βεβαίως. Γιατί μας ακούνε εδώ η Ελληνίτσα μου, ο Κυριακούλης, ο Φανουράκος.
0: Βέβαια, τα φιλαράκια είναι... μου και η Ελληνίτσα. Γεια σου, Ελληνίτσα.
1: Να πούμε το λεμόνι πρώτα και μετά παίξε ό,τι θέλεις, Τάσο.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι, α, το έτονε τελεύθεν?
2: Όχι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό.
2: Θα μας πει ο Τάσος.
1: Θα μας πει ο Τάσος, βέβαια. Τάσο.
3: Ένα τεχνολόγο.
2: Α, ναι, είναι λίγο ψηλό, έχει δίκιο, εντάξει.
3: Ένα κι άλλο και εκεί.
1: Εντάξει, άτε καλά. Άτε. Έλα η γαρασαρέτ.

0: Πάντως αυτό περίμεναν όλοι. Τραγωδίο Μπάμπη σε έναν όραν. Μόλις έπαιξες γαρά σαριτάσο, όλοι χόρευαν έξω.
1: Α, ναι.
0: Ε, βέβαια. Έχεις φαν κλαμπ εδώ πέρα.
2: Έτσι πάει.
0: Λίγο ήταν. Τι να κάνω.
1: Για να μην εγκάσκουστον.
0: Ναι. Για να μην υδρώνετε και πεκεί αρρωσταίνετε, βγαίνετε έξω.
1: Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στους φίλους μου εκεί πέρα στην Κομωτινή και σε Σάπεσα. Γιατί από εκεί πέρα έχω μάθει αυτό το τραγούδι. Είναι η Γαρασαρότ. Εκεί πέρα οι φίλοι μου όλοι από τα Κασιτερά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί το μάθα αυτό το σκοπό.
0: Να είναι καλά να ακούνε και οι φίλοι εκεί στις Σάπες Πόντου Άνασμα. Βέβαια δεν φτάνει η αντένα μας, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Αλλά από το ίντερνετ μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη.
2: Λοιπόν.
0: Βεβαίως λύση υπάρχει. Και χαιρόμαστε που υπάρχει και αυτή η λύση. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί έξω.

0: Ακούνε μας η Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Τουρκία, αν πολλοί ακούνε μας.
1: Λοιπόν, όσοι μας ακούν.
0: Χαιρόμαστε. Να είναι όλοι καλά. Η αγάπη σας πραγματικά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Και θα είμαστε εδώ, όσο μας αγαπάτε, εμείς θα είμαστε εδώ. 2-3 μηνυματάκια ακόμα και περνάμε σε διαφημιστικό. Γιώργο, ναι. Λοιπόν, ο φίλος σου Πατζούρης, ο Άκης, μας στείλει την αγάπη του και καλή αρχή στο Πόντο Άνασμα. Χαιρετισμού σε όλους.
1: Ο γαμπρός να ετοιμάζεται.
0: Ο Τσαγκαλίδης, ο Νίκος, από Γραμμένη Δράμας, ο κουμπάρος εκεί μας ακούει και εύχεται καλή εκπομπή. Μην εύχεσαι μόνο καλή εκπομπή, θα μας κάνεις και ένα μεζέ. Δεν ξέρω, θα έρθεις εσύ εδώ, θα έρθουμε εμείς εκεί. Από τα χεράκια σου ένα εκεί στο κατσαρόλι που ετοιμάζεις τα όμορφα εκείνα τα ανώστημα. Επίσης, το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο μας από Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στην παρέα. Καλή αρχή και καλή δύναμη μας εύχεται ο φίλος ο Θεόφιλος. Να σε καλά, Θεόφιλε.
1: Θεόφιλε, να σε καλά.
0: Πάμε, περάνουμε στο γρήγορα Μαρμαρίδη. Γρήγορα. Θέλουμε διαφημίσεις, να αλλάξουμε το σκηνικό μας, το ρεπερτόριο και να συνεχίσουμε με Πόντου Άνασμα.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Ντουάνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με. Τίνος Λάζαρος. Τι παρέ σας.
1: Γιοκ. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι σοπεδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ραδιοακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, επιστρέψαμε. Ελπίζουμε να μην σας κούρασαν τα διαφημιστικά μας, αλλά έχουμε να συντονίσουμε και εδώ μέσα την αλλαγή του προγράμματος. Επίσης, καταγράφουμε και τα μηνύματά σας στο διάλειμμα και περνάμε γρήγορα. Ο Δημήτρης ο Ποσυνακίδης από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης από το Τοψιλάρ μας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Καλή αρχή στο νέο διοικητικό σας, εκεί να ευχηθώ εγώ στο Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Ριακίου. Να κάνετε πολλά έργα σαν διοικητικό και να είστε με όρεξη, ασταμάτητη. Έχετε χρέος, εκεί το χωριό είναι δυνατό, έχει καμιά 3-4 χωριά εκεί, Κοζάνη δυνατά. Οφείλετε να πολεμήσετε για την παράδοση. Ο φίλος ο Γιάννης ο Εμμανουηλίδης, καλή αρχή, καλές εκπομπές φίλε Τάσο, υγεία να έχουμε όλοι και να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Σίμος ο Σημεωνίδης, χαιρετίσματα στην παρέα και καλή σεζόν στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Τσελίκογλου, βαράει υπηρεσία και λέει μόνο έτσι βγαίνει υπηρεσία, καλή αρχή. Ακούτε Πόντου Άνασμα παντού. Παπαδόπουλος ο Κώστας, ο φίλος από τη Νέα Ιωνία Βόλου, πολλά χαιρετία σε όλους εδώ. Ο Βασίλης ο Αρετός, χαιρετία σε όλο το πάνελ. Φίλε Βασίλη, να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Η Μαρία Αποστολίδου εύχεται τα καλύτερα, χαιρετισμούς στους καλεσμένους. Και πάμε τώρα, έχουμε εδώ μαζί μας το Μιχάλη το Σιώπη στο Κλαρίνο.
1: Εδώ πέρα εδώ έχουμε,
2: εδώ πέρα έχουμε
1: έναν εξαιρετικό νέο, ο οποίος μαθαίνει Κλαρίνο.
2: Ποιος είναι ο νέος αυτός?
1: Ο νέος λέγεται, πώς λέγεσαι?
2: Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος.
1: Συνονόματος.
2: Ιός.
0: Και είναι Χαράλαμπος συνονόματος με τεσέ και συνεπίθετος με τεμέν. Ναι.
1: Εγώ πρέπει να κάνω εχίλια.
2: Γιος σου δηλαδή, πρέπει να
0: είναι. Γιος μου είναι, ναι. Έτσι. Ο δεύτερος είναι, μαθητής του Σιώπη, χρόνια.
2: Καλώς το Σιώπη.
1: Είναι πολύ επιμελής και τακτικός.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Θα το δούμε. Το δει ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Οπότε θα σας παίξει εδώ ο Χαράλαμπος ένα σύντομο προγραμματάκι.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι θα τον συνοδεύσει με πολύ έτσι χαρά ο φίλος ο Μπάμπης.
0: Ωραία. Μπάμπης και Μπάμπης λοιπόν.
1: Μπάμπης και Μπάμπης. Οι Μπάμπηδες.
0: Και Μπάμπηδες. Νίκος του Νταούλ.
2: Έτσι.
0: Okay.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ο Φιλιππίδης ο Νίκος μας στέλνει καλή αρχή.
2: Γεια σου Νικόλα.
0: Και χαιρετισμού σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο. Να είσαι καλά κι εσύ, εδώ σε περιμένουμε να ξέρεις. Ο κόσμος ρωτάει, δεν έχεις λέει πρώτο τον Νίκο τον Φιλιππίδη? Λέω όχι, δεν τον έχω, τον ξεκουράζω, έρτε η ώρα θε. Πάντως είσαι πρώτος στην ατζέντα μου να ξέρεις.
2: Σε κούρα στα χέρια σου Νικόλα.
0: Ναι, αναπάρεν άξα γιατί είναι δύσκολος ο χειμώνας, η σεζόν είναι δύσκολες. Πάμε, όποτε είστε έτοιμοι.
2: Διπατάκι παίζουμε.
1: Διπατάκι.
2: Πάμε, πάμε τσο.

0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας.
1: Να τον χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε Μπάμπη. Τα παιδιά πρέπει να έχουν ερεθίσματα, πιστεύω. Και θεωρώ ότι εγώ για μένα θα μιλήσω λίγο έτσι για το πρέπει να δίνουμε τα παιδιά μας ερεθίσματα, τροφές για να ασχολούνται. Καλή είναι και η τεχνολογία, καλά είναι και τα κινητά και τα μέσα αυτά όλα που μας περιβάλλουν, γιατί δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε έτσι, αν αλίμονο. Αλλά πρέπει να τα δώσουμε ερεθίσματα. Είτε είναι μουσική, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι χορός, είτε είναι τέχνες, θέατρα κλπ. Κλπ. Έχουν τα παιδιά ερεθίσματα, να έχουν εμπειρίες, μπορεί κάτι να βγει καλό. Εμείς, ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Όπως και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι. Από εδώ και πέρα, ας αποφασίσουν στο μέλλον τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν τι θα κάνουν, αν θα συνεχίσουν. Μπορεί να βγει κάτι καλό. Έτσι, Μιχάλη.
2: Φυσικά. Ο δρόμος μετράει.
0: Η προσπάθεια μετράει.
2: Όπως και να έχει, η μουσική έχει να σου δώσει. Έχει πάρα πολλά εφέλη. Η εκμάθηση της μουσικής εφέλη. Οπότε δεν είναι τόσο. Τι λέει.
0: Παρεμβάλλει ο φίλος ο Μαρμαρίδης. Παρεμβάλλει και λέει ευτυχώς παίζει λέει κλαρίνο και όχι αγγείο. Περίμενε, ακόμα δεν τελείωσε με το κλαρίνο.
2: Θα βγάλω κι άλλο ψυγείο σε εκκλήρωση. Όσο λες, εγώ βγάζω ψυγεία σε εκκλήρωση.
0: Καρσλής λέει Ματσουκάτες. Καρσλής Ματσουκάτες. Κι πειράς, Μπάμπη. Γάλια, γάλια. Κι πειράς. Λοιπόν, φίλε Μαρμαρίδη, κανόντζον συγχαρά στη Γιούμ. Ο Σιώπης με το. Όταν θα παντρεύσει το παιδί και τη θεατέρα, ο Σιώπης με τον Μπάμπη μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι. Και ο Τσεπίδης Νταούλη και ο Μπάμπης τραγούδι.
1: Αμός.
0: Εντάξει. Και αγαρασαρέτκα θα παίζω ο Αναστάης.
1: Yes.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις. Από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
5: Φάμε που λυρφίσω στο μαμπό σου θαναμένο ακόμα.
4: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύριο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετέ με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο. Θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να κλείσουμε με αγγείο ή θα συνεχίσουμε και με τα μπάμπι.
0: Με το Γιάννη.
1: Με το Γιάννη και τον Πετρόπουλο.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ή με αγγείο, με φλογέρα, λίρα, τι να κάνω. Θα κάνουμε μία σύσκεψη τώρα, αγαπητοί ακροατές.
0: Με φλογέρα και λίρα.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε με αγγείο, δίκαια και τα λοιπά.
1: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Ούτως ή άλλως μπήκαμε στην παράταση.
1: Είμαστε. Ποια παράταση, μόνοι μας είμαστε. Μόνοι μας είμαστε. Κερδίζουμε. Μη στεναχωριέσαι. Ο κόσμος είναι μαζί μας.
2: Άμα θες να το κοινοποιήσω.
1: Εδώ έχουμε το κοινό έξω, τους αγαπημένους του Πόντου Άνασμα, τα μικρά τα ποντουανασματάκια και τα μεγάλα τα ποντουανασματάκια, τα οποία κοπάνα σήμερα, μπράβο, άξιζε τελικά η κοπάνα, μπράβο, χειροκρότημα σε όλους εκεί που είστε. Θα δώσω τα ονόματα στη δασκάλα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, στην Νατάσα τη Σαββίδου, τη φίλη. Άλλη φορά Νατάσα όμως να ξέρεις. Μπορεί να ακούει και αυτή τώρα από το άνασμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιώργο, κύριε Ηχολύπτα, καιρό είχα να το πω. Περνάμε σε διαφημιστικό. Ωραία, όλα ο πολύ
0: τάχιο,
1: ωραία.
0: Τάχιο.
1: Συνεχίζουμε. Μπάμπη, θα μείνεις στην παρέα μας. Μείνε στην παρέα μας, λοιπόν.

0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο. Θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να κλείσουμε με Αγγείο ή θα συνεχίσουμε και με τα Μπάμπη.
0: Με το Γιάννη.
1: Με το Γιάννη και τον Πετρόπουλο.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ή με Αγγείο, με Φλογέρα, να Λύρα, να τι να κάνουμε. Θα κάνουμε μία σύσκεψη τώρα, αγαπητοί ακροατές.
0: Με Φλογέρα και Λύρα.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε με Αγγείο, Δίκαια και τα λοιπά.
1: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Ούτως ή άλλως μπήκαμε στην παράταση.
1: Είμαστε. Ποια παράταση, μόνοι μας είμαστε. Μόνοι μας είμαστε. Κερδίζουμε. Μη στεναχωριέσαι. Ο κόσμος είναι μαζί μας.
2: Άμα θες να το κοινοποιήσω.
1: Εδώ έχουμε το κοινό έξω, τους αγαπημένους του Πόντου Άνασμα, τα μικρά τα Πόντου Ανασματάκια και τα μεγάλα τα Πόντου Ανασματάκια, τα οποία κοπάνα σήμερα. Μπράβο. Άξιζε. Τελικά η κουπάνα, μπράβο, χειροκρότημα σε όλους εκεί που είστε. Θα δώσω τα ονόματα στη δασκάλα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, στη Νατάσα τη Σαββίδου, τη φίλη. Άλλη φορά Νατάσα όμως, να ξέρεις. Μπορεί να ακούει και αυτή τώρα από το άνασμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιώργο, κύριε Ηχολύπτα, καιρό είχα να το πω. Περνάμε σε διαφημιστικό.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
6: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
7: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
6: Όχι, όχι.
7: Μήπως έτσι.
6: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
7: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
6: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
7: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
6: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλίουπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλίουπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ.
8: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, που λόγω μου φεμπορβατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισμέ.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει. Ακούτε Πόντου Άνασμα στο Ράδιο Ακρίτες στους 102,3. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι η πρώτη της σεζόν, 1 Οκτωβρίου, έτσι, μία τη Τριγωμηνά, και έχω μία έκπληξη από την αγαπητή φίλη την Έφη τη Μετενίδου, η εκλεκτή σύζυγος του ηχολήπτη μου, του Μαρμαρίδη, και η αγαπητή Έφη μας έχει γράψει ένα τραγούδι για το Πόντου Άνασμα. Αυτό δεν το ήξερα, ήταν κάτι το οποίο Έφη το γέννησε το μυαλό σου το καλοκαίρι.
1: Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ήταν όλα αυτά που περάσαμε όλη τη σεζόν εδώ μαζί σας. Ήταν όλη η χαρά και η αγάπη που βγάλατε για τον ποντιακό στίχο, για τα ποντιακά τραγούδια, ακολουθώντας πιστά την παράδοση με εκλεκτούς φίλους πόντιους καλλιτέχνες. Φυσικά εννοείται ότι η συμμετοχή των παιδιών είναι απίστευτη, και αυτό που γίνεται κάθε Τετάρτη εδώ στα γραφεία του Συλλόγου είναι κάτι μαγικό, γιατί αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν και συνεχίζουν στα βήματα της παράδοσης. Γι' αυτό και εγώ εμπνεύστηκα κάποιους στίχους για σας.
0: Για ανάγνωσέ τα μας και επιφυλασσόμαστε, άμα είναι ωραία να τα κάνουμε και τραγούδι.
1: Πόντου Άνασμα είναι η εκπομπή, δε φτάνε τα παιδεία και με θαρείτε ένα το, έναν κολλάει δουλεία. Πόντου Άνασμα εκόλτσανε, αρωθυμούν πατρίδα. Άνασμα Πόντου θα φυσά, συμψήν και συγκαρδία. Είναι αστερή και γονουσεύ, και ο άλλος αφουκρούται. Είναι στάλλον καρσίν τερούν, κανείς κι αποξαμούται. Αναστάσεις και γιορίκασεν, συμπόρταν τα μλαεύνε. Κάθαν τετράθ συνόθωνος, εντάμαν πυρλασεύνε. Αν θυγκικά ολόερα, εσκέρχονταν παιδεία. Απέσω μάτια την στερούν, τραγώδουν θεμελία. Ασηματσούκα συνορντού και ασοκάρ συγκρόμνη, σατά παζάρ και συσαντά, σοτσούχουρ συνεινόη. Είναι νευσήν θα δίγω σας, χρόνια πολλά να ζείτε, κρατέστε τη φιλία νεσούν, έμορφα τραγωδείτε. Τετράδ, μία τη Τριγωμηνά, 2025 τη χρονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη.
1: Αυτό ήταν η Τετράδ.
0: Έχουμε εδώ μικρούς και μεγάλους αγαπημένους φίλους, πρόσωπα, παιδιά και κορίτσια από το χορευτικό μας, από άλλους συλλόγους, από το διοικητικό μας. Η Σόνα είναι εκεί, ο Τσιτακίδης, ο Εφρέμ, η Μαρία Δαμιανίδου, οι οποίοι ήρθανε μόλις τελείωσε η δουλειά τους. Μπράβο παιδιά που είστε εδώ κοντά μας. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ.
1: Εμείς με στηρίζετε
0: πάρα πολύ, εμένα και τον Γιώργο. Χαίρομαι που είστε εδώ και να είστε εδώ.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είστε πάντα γεροί όλοι, υγεία, πάντα να ανταμώνουμε, και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Μπάμπη, θα το κάνουμε μελοποίηση του τραγουδιού. Για να το δούμε μετά την εκπομπή. Λοιπόν,
2: θα πρέπει να μείνουν και θα μείνουν.
1: Καλή σεζόν!
0: Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο σύντομα να ανοίξουμε, να περάσουν έξω οι αγαπημένοι μας, και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε. Έχουμε πλέον στην παρέα μας τον Γιάννη τον Καμπά. Γιάννη, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Άργησες Γιάννη. Γιάννη, άργησες.
3: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Πάμε.
0: Γιάννης ο Μονόγιάννης. Λοιπόν Γιάννη, βιογραφικό. Σε ξέρουν όλοι, είσαι ο Γιάννης ο Καμπάς, παίζεις φλογέρα γαβάλ και χθες έπαιξες και ζουρνά στην πολύ ωραία εκδήλωση του φίλου του Γιώργου του Πουλατζακλή με το μουσικό εργαστήρι υπό την αιγίδα του Ραδιοακρίτες και του Δήμου Παύλου Μελά. Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Να συνεχίσεις έτσι, να είσαι δημιουργικός πάνω στη μουσική και στην ποντιακή παράδοση.
3: Όλοι μας, όλοι μας.
0: Λοιπόν, τι θα μας πείτε τώρα, Αναστάσα, τραγουδείς πα. Αφού το κοινό θέλει. Έλα ρε τώρα, αυγόνη λαλία. Φέρτε μία δωδεκάδα αυγά του γύρου. Πάμε, είστε έτοιμοι.

0: πάρα πολύ όμορφο φινάλε. Το έχεις...
1: Μ' άρεσε,
0: ναι. Μ' άρεσε. Το έχεις διορθώσει πολύ, το έχεις εξελίξει πολύ. Μπράβο, Γιάννη. Αλλά μιστέξ, κάνετε με το γαβάλ. Έλα, έπαρ' το αγγείον, το τουλούμ.
1: Έλα, κάνουμε ανταλλαγή.
0: Δώσε αυτό σε μένα, έπαρ' το post. Λοιπόν, διαφημίσεις τέλος. Γιώργο, δεν έχει διαφημίσεις. Συνεχίζουμε ακάθικτη. Είναι η ώρα 22 και 23, 10 και 33 λεπτά. Είμαστε στην ώρα μας. Πάντα καθυστερούμε, έτσι. Νόμα του Αβού του Αδάκης.
2: Να μην φτάμα
0: 9.30 με το παλιό τώρα. Την ώρα.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Δέκα χρόνια. Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία και το γιορτάζουμε μαζί σας σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Μαζί μας Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης.
5: Φάμε πουλί φίλσο στο μαμπό σορθαναμένα κομμάτι.
4: Στέλιος Μαβίδης, Γιώργος Ευσταθιάδης. Ακόμη στο τραγούδι ο Κώστας Κυριακίδης και στη λύρα ο Δημήτρης Κοσμίδης. Στο κλαρίνο ο Νίκος Γκότσιος. Στο αγγείο ο Μάριος Σιαπανίδης. Και στον ταούλι ο Διονύσης Παπαδόπουλος. Ακόμη Γιάννης Φρούτης στα πλήκτρα, Κωνσταντίνος Τσολάκης στα κρουστά και Μάνος Καβέτσος στην κιθάρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ με φαγητό. Παιδιά μέχρι 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-514-063 και 6943-119-933. Διασκεδάζουμε και δροσιζόμαστε στο Κάτω Σχολάρι το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Οργάνωση Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αροθυμία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου. Σας περιμένουμε! Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Σαβουλίδης στη λύρα. Στο αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και η Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον ταούλι. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-101-111 και 6982-29-60-564. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζια καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
5: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
4: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
5: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
4: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
6: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
1: Σώνα! Έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά στη διασκέδαση με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νικόπολης. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νικόπολης Φίλων Κτενίδης υπόσχεται διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί μας, Γιώργος Σοφιανίδης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος στη λύρα. Αλέξανδρος Χατζησάβα στο τραγούδι, Στέλιος Αβουλίδης στη λύρα. Στο Αγγείο, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ακόμη, Γιάννης Τασκουλίδης στα πλήκτρα και Ιορδάνης Καραπαναγιωτίδης στον Ταούλη. Ώρα έναρξης 7.30 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 101 111 και 6982 29 60 564. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νικόπολης, ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι σας περιμένει. Μην το χάσετε!

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.